0: Escuchas tu radio. Escuchas tu radio. 101.7.
1: Wow. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, αγεώδε. Κομπλέτο καθέλα. Yeah, yo, gangsta.